0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Salut, c'est Christophe Garraud et vous écoutez ma chanson Un bruit qui me rassure.
2: J'entends une voiture, un bruit qui me rassure.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και για σένα,
2: ναι,
1: που τέλος πάντων τη Δευτέρα που έφυγε.
2: Ναι, όχι,
1: όπως
2: σήμερα
1: κάθε
2: είμαι
1: Δευτέρα,
2: χαρούμενη.
1: Ναι, αρχίζεις και βρίσκεις τα πέζα σου.
2: Έτσι.
1: Οπότε μπορώ να ποντάρω ότι είμαστε μαζί σήμερα.
2: Είμαστε μαζί
1: σήμερα. Είσαι εδώ.
2: Δεν χρειάζεται να με τραβήξεις. Είμαι εδώ μαζί σου.
1: Μπήκε στη ρουτίνα της εβδομάδας.
2: Μπήκα, τι να κάνω.
1: Τι να σου πω. Okay. Εγώ πάλι από την άλλη μεριά να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι νέο, σαν κάτι δεν ξέρω τι.
2: Γι' αυτό είσαι τόσο αισιόδοξο άνθρωπο, ναι, αγόρι μου, και θα ζήσει μέχρι τα 150.
1: Και
2: εγώ δεν έχω.
1: Ναι. Και δεν σα λέω και τι λιγμένα παίρνω.
2: Oh.
1: Που δεν παίρνω δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στα παιδιά.
2: Και δεν λέμε.
1: Γεια σα, κορίτσια και αγόρια. Δύο στην τιμή του ενό, παρέα και σήμερα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Δύο ώρες στη συνέχεια.
2: Τίγκα στη μουσική και τα σχόλια.
1: Έτσι, δεν λέω την ατάκα. Την ατάκα που είναι, κάνει ρήμα με τη μάπα.
2: Με τη μάπα, ναι.
1: Όχι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: το αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι. Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου, ναι, ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, οκ.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά οκ.
0: Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Το είπε.
1: Podcaster. Ναι.
0: Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος, λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας πειράζει.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το νατάλο. Mm. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι.
0: Όχι με αυτό που της έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε, έτσι, 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που έχει συμβεί κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει κοντά ανθρώπους που απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια.
1: Αυτό ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν πολύ νέα.
0: Έψαχνε στη θάλασσα να δει μπουκάλι.
1: Αλήθεια στο λέω. Με μήνυμα. Μπουκάλια έβρισκα πολλά.
0: Εντάξει, γιατί άμα ψάξει, θα βρίσκει μπουκάλια μπόλικα. Και εκεί υπάρχει ένα μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Κατά της, τέλος πάντων, κατά του περιβάλλοντος. Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για κάτι που έχει 29 χρόνια ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Κάποιο πρωί. Η Νταϊάν Τσάρλς περπατούσε στην παραλία της Τασμανίας που είχε πάει διακοπές έτσι καλοκαίρι και βρίσκε ένα μπουκάλι που είχε ένα σημείωμα στα ισπανικά το οποίο έλεγε «Η ζωή μου έμαθε ότι όλα είναι δυνατά, δέξου την αγάπη και την επιτυχία».
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγραφε όμως μόνο αυτό. Είχε μέσα τηλέφωνο και φάξ.
0: Okay.
1: Αυτό
0: ναι.
1: το είχε πετάξει η Έρικα Μπογέρο από ένα κρουαζιερόπλοιο στη θάλασσα, πού νομίζεις?
0: Στην Κολομβία.
1: Στην Κολομβία.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Έφτασε στην Τασμανία.
1: Έφτασε στην Τασμανία. Ναι. 4 χρόνια μετά, μάλιστα. ο μπαμπάς της Έρικα, που τότε ήταν μικρή κοπέλα, της είπε ότι κάποιος έχει τηλεφωνήσει από πολύ μακριά και είπε ότι έχει βρει το μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Η Έρικα λοιπόν με την Νταϊάν αρχίσανε να συνομιλούν. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, μέσω τηλεφώνου και φαξ. Μετά με τα κινητά και τα FaceTime.
0: Ωραία.
1: 25 χρόνια.
0: Και
1: τώρα αποφασίσανε και συναντηθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Στην Τασμανία, στην παραλία, όπου μάλιστα. η Νταϊάν ναι. είχε βρει το μπουκάλι της Έρικα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει παιδιά, οικογένεια, τα ναι. γνωρίζανε όλα αυτά.
0: Okay.
1: Και πήγανε και ήπιαν καφεδάκι.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι όχι μόνο καφέ, πρέπει να μείναν κάποιες μέρες. Ναι. Στην Τασμανία, ακριβώς εκεί που βρέθηκε το μπουκάλι.
0: Μάλιστα.
1: Το βρίσκω πολύ γλυκό και συγκινητικό.
0: Ξαφνικά,
1: δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Αν ξαφνικά καμιά μέρα με ψάχνετε.
1: Έχεις βρει μπουκάλι.
0: Όχι. Εσείς θα βρείτε το δικό μου μπουκάλι για να σας πω που θα είμαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και η Βασίλεια Πέτρου είναι μαζί μας και σήμερα.
2: Γεια σας και από μένα. Μία απρόσμενη επιστημονική ανακάλυψη φέρνει νέα ελπίδα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης στη μεγάλη αλμυρή λίμνη Great Salt Lake, τον ΗΠΑ, καθώς οι γεωλόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο υπόγειο απόθεμα γλυκού νερού κάτω από τον αλμυρό πυθμένα της. Η αποκάλυψη ξεκίνησε από ένα παράδοξο φαινόμενο, την εμφάνιση μικρών καταπράσινων νησίδων με καλάμια μέσα στην αποξηραμένη και υπερβολικά αλμυρή λεκάνη της λίμνης. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Γιούτα, υποψιαζόμενοι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, χρησιμοποίησαν ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παλμών για να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κάτω από ένα λεπτό στρώμα αλμυρού υζήματος στον κόλπο Farmington, οι ερευνητές εντόπισαν μια τεράστια μάζα νερού που εκτείνεται σε βάθος 3 έως 4 χιλιόμετρων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το νερό αυτό είναι γλυκό, παρά το γεγονός ότι η λίμνη από πάνω του είναι έως και 8 φορές πιο αλμυρή από τον ωκεανό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάικλ Ντάνοφ, η ανακάλυψη ανατρέπει τα υδρολογικά δεδομένα. Συνήθως, το γλυκό νερό εισέρχεται στις λίμνες από την περιφέρεια. Εδώ φαίνεται να αναβλύζει από το εσωτερικό της λεκάνης, πιέζοντας τον πυθμένα προς τα πάνω και τροφοδοτώντας τη βλάστηση που ξάφνιασε τους ερευνητές. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η μεγάλη αλμυρή λίμνη συρρυκνώνεται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αποκαλύπτοντας ένα πυθμένα γεμάτο τοξική σκόνη και βαρέα μέταλλα. Η σκόνη αυτή, όταν μεταφέρεται από τον άνεμο, αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Οι επιστήμονες εξετάζουν τώρα αν αυτό το υπόγειο απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαβροχή των τοξικών σημείων, ώστε να περιοριστεί η αέρια ρήπανση. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι απαιτείται προσοχή. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα πριν προχωρήσουμε σε εξόρυξη, τονίζει ο υδρολόγος Bill Johnson, επισημένοντας τον κίνδυνο διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας, επισημένοντας επίσης πως αν η διαχείριση γίνει σωστά, αυτός ο κρυμμένος θησαυρός μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη σωτηρία ενός από τα πιο εμβληματικά οικοσυστήματα της Αμερικής. Και η είδηση έρχεται από το

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει το Μαναφούκι και τα πόσα έχει ο Τάδε και που τα βρήκε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δημοσιεύεται και στυλιτεύεται,
1: ναι,
0: με κεφαλαία
1: γράμματα
0: η λέξη, από τον Guardian, φίλε.
1: Από τον Guardian, ναι. Με ποιον τα έχει βάλει τώρα, για πες.
0: Με τον Κάρολο, φαντάζεσαι, ας πούμε. Κοίταξε.
1: Το βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πάει καλά η οικογένεια.
0: Να σου πω κάτι, αυτό όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κολώνουν, ας πούμε, να τα βγάλουν στη φόρα.
1: Εντάξει, και είναι και η μισή Ευρώπη είναι γεμάτη βασιλικές οικογένειες τώρα εδώ πέρα.
0: Και η μισή τώρα, μη λέτε και ό,τι θέλετε. Εντάξει.
1: Λίγες δεν είναι πάντας.
0: Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων που, ναι, αφορούν τον Κάρολο. Αφορούν τον Κάρολο στο Guardian.
1: Ναι.
0: Σε 1,8 δισεκατομμύρια στερλίνες εκτιμάται η προσωπική περιουσία του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας, σύμφωνα με τον Guardian. Έχουν κάνει μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που αποκαλύπτει επίσης το μεγαλύτερο αγαθό που απολαμβάνει ο οίκος των Windsor,
1: ναι,
0: την πλήρη φορολογική του ασυλία. Δεν πληρώνουν φόρους.
1: Αχ, να μου να βασίλισσα.
0: Κληρονόμησε, λέει, έτσι την τεράστια περιουσία από τη μακαρίτισσα την Ελισάβετ, τη μαμά του, χωρίς να επιβαρυνθεί στο παραμικρό. Δεν πλήρωσε φόρο.

0: μάνα μου.
1: Μεταξύ άλλων, πάντοτε σύμφωνα με τον Guardian, έχει ήδη αρχίσει την εκποίηση του υπορφορβίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο φαντάζεσαι τώρα ότι δεν έχει και άλογα τη σειρά.
0: Ε, βέβαια, αφού ήταν τα αγαπημένα τη μαμά αυτά.
1: Με άλογα αξία πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Και να έχουν ήδη πωληθεί τα καημένα τα ζώα. Παρότι λέει κάποια από αυτά υπήρξαν επίσημα κρατικά δώρα από τον Εμμύρη του Ντουμπάι και τον Αγά Χάν.
0: Διότι ξέρουμε για τα αραβικά άλογα τι πράγμα είναι.
1: Αυτά τα δώρα δεν αποτελούν προσωπική περιουσία.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Πηγαίνουν σαν δώρο στη Μεγάλη Βρετανία, στο κράτος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Αμέ.
1: Έχουμε και τα πετράδια.
0: Αλίμονο, δεν θα είχαμε κοσμήματα.
1: Βεβαίως, πάρα πολλά από την εποχή της Βασίλισσας Μέρη, η γιαγιά της Ελισάβετ.
0: Ναι.
1: Η συλλογή κοσμημάτων λέει κάποια από τα οποία φόρεσε τελευταία και η Κέιτ Μίντλετον.
0: Ναι.
1: Εκτιμάται πόσο νομίζεις?
0: Τι να σου πω.
1: 533 εκατομμύρια στερλίνες. Μισό δις.
0: Τι είπε και παραπάνω για τις στερλίνες.
1: Σε κοσμήματα. Και ορισμένα από αυτά τα φόρεσε και η Κέιτ Μίντλετον.
0: Έτσι. Συναμβόλτα φαντάζομαι.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ, δύο συνδημήτε ενός, δεύτερο μέρος με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η επόμενη ώρα, όπως και η προηγούμενη βέβαια, είναι όλη δική σας. Πάμε.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πράγματι, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Ντόνμπουλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα. Γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους
0: κρατήθηκε. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε. Όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι, ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος, έτσι,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για το πιτσιρικά τον Κινέζο, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά.
1: Πάμε, πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα.
0: Έτσι.
1: Μία μαθήτρια λοιπόν από τη Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλλερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις εκεί έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε.
0: Τι λέρε,
1: χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, με ταράζει. Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αυτή την κοπέλα πάντως την πάω πάρα πολύ, τη συμπαθώ.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
0: Και τη θαυμάζω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από τις ταινίες.
1: Μ' αρέσουν θέσεις της εμένα πολύ. Όταν μιλάει είναι.
0: Και επειδή okay. το είδα, αναχωρέθηκα και λέω τώρα, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Την είδα και εγώ σε κάτι φωτογραφίες. Ναι. Είναι σαν άρρωστη, είναι σαν αποστεωμένη.
0: Κάποιος πολύ κοντινός της.
1: Ο αδελφός της.
0: Ναι. Αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτός είναι ο αδελφός της, ο
0: ναι,
1: Τέιλορ.
0: Ναι. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατο αυτό το γεγονός. Παράλληλα, λέει, με αυτό που της έτυχε, συνεχίζει να εμπλέκεται. Τι θα γίνει με αυτό
1: το πράγμα. Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο, ρε παιδί μου. Έχουν 15, πιο πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι παρά παντρεμένοι.
0: Έχει να πούμε τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, η οποία καλά κρατεί. Με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν πάντοτε σε αντιπαράθεση για τα οικονομικά δεδομένα.
1: Για εκείνο το εινοποιείο,
0: ναι, ρε φίλε,
1: στη Γαλλία. Ναι. Βρέα, το δώσουν να ξεμπερδεύουν.
0: Λοιπόν, και ναι, όπως είπες και εσύ και οι φωτογραφίες της και λοιπά, δε, είναι μια δύσκολη.
1: Είναι όντως.
0: Ναι, και είναι κρίμα. Πάντως σκέφτεται, λέει, πάντοτε σύμφωνα με αυτά που είπε, το κοντινό περιβάλλον. Στο περιβάλλον, έτσι πρόσωπο, ότι θέλει να φύγει από τις ΗΠΑ και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο δεν είναι και μικρό.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι και μικρό ήδη.
0: Έτσι. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να τη θαυμάζει κανείς.
1: Τα καλύτερα της εύχομαι.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στη μουσική ενότητα της Τρίτης που έχουμε τα ντουέτα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε?
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό σε beat, όπως λέμε. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ας πούμε έτσι μια προσευχή στο να μην χωρίσουμε, στο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, σωστό.
0: Και μιλάμε με το Just Give Me A Reason,
1: ναι,
0: της Pink.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό, έχει και ωραίο βίντεο.
0: Ναι, πραγματικά. Featuring Nate Ruiz.
1: Ναι.
0: Ο Nate Ruiz από το... πολύ γνωστός.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν και στο αμερικάνικο συγκρότημα τους Fun.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά ήταν λέει να το τραγουδήσει μόνη της η Pink. Αλλά εκεί τέλος πάντων που ήταν στο στούντιο, έτυχε μέσα στην ομάδα παραγωγής να είναι και ο Ruiz.
1: Α.
0: Ο Nate Ruiz. Και σκέφτηκε ότι είναι, είναι ένα τραγούδι που θέλει διάλογο, γιατί λέει σε κάποιον δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Μπήκανε μέσα μαζί,
1: mm-hmm,
0: και πραγματικά βγήκε αυτό το υπέροχο πράγμα που τέλος πάντων έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που δεν τα πήγαινε καλά και με τον άντρα της.
0: Ναι, ήταν η εποχή που δεν τα πήγαινε καλά η Pink με τον άντρα της, είχαν γραφτεί πολλά,
1: ναι,
0: και με βάση αυτό το ντουέτο με τον Ruiz υπήρχε και ένα μαναφούκι, αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα, ότι ενδεχομένως ο λόγος που δεν τα πάει καλά το ζευγάρι ήταν αυτός.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Τι μαθαίνω με το χαρακτήρα που έχω, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχο βίντεο, πραγματικά, να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Κέρδισε το βραβείο MTV Video Music Award για την καλύτερη συνεργασία το 2013.
1: Το θυμάμαι αυτό το,
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Πραγματικά. Και πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν. Και αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, 2 ώρες πέρασε και σήμερα, 2 στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας πάντα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής σας, τον Παρά και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να περνάτε όμορφα.
1: Άστε καλά.

0: 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως,

0: Δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 26. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Ω παπάς, με έπιασε λίγο, καλά, με χάζεψες. Με αποσυντώνησες.
0: Αποκλείεται, εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω.
1: Αλλού μπήκα, αλλού βγήκα.
0: Για μπες, γες.
1: Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έλα Μερούλα, έχεις να πεις κάτι από αυτά που διαβάζεις εκεί, τα περίεργα, τα δικά σου?
1: Τι θέλεις να σου κάνω, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, θα μου διαβάσεις, λέω τίποτα από τα περίεργα, τα δικά σου?
1: Κάτσε πρέπει, παιδάκι μου, θα ξεκινήσουμε έτσι να μην βάλουμε ένα τραγούδι. Δηλαδή,
0: το βάλαμε το τραγούδι, ρε Μερούλα, και άλλο τραγούδι θέλεις, δεν θα διαβάσουμε τις ειδήσεις?
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιοι γιορτάζουν.
0: Α, έχεις δίκιο. Τώρα τι να πω,
1: τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Δεν ξέρω, έχω μία φόρα, έχω έναν εκνευρισμό, μία μελαγχολία, μία μονοτονία, έχω μία... αυτά.
1: Μία, πες που θα μας βρει ο κόσμος, γιατί το
0: λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το κροκοδιλάκι τέλος πάντων.
1: Ζουζουνάκι.
0: Το ζουζουνάκι, βεβαίως, εκείνο το ζουζουνάκι.
1: Το γλυκουλάκι.
0: Έλα. Βέβαια, αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε γιορτές και τα λοιπά.
1: Και πανηγύρια. Έχεις λυσάξει σήμερα. Δεν ξέρω, τον έχει πιάσει το καλοκαίρι που δεν έρχεται, τον έχει πιάσει η άνοιξη που δεν έρχεται. Κάτι τον έχει πιάσει.
0: Δεν με έχει πιάσει τίποτα, αλλά μια χαρά είμαι.
1: Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον καρπό, στο Συνέσιο, στη Συνεσία Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου. Σαν σήμερα, 26 Μαΐου το 17, ο Γερμανικός επιστρέφει θριαμβευτικά στη Ρώμη ως ήρωας, έπειτα από τη νίκη του εναντίον των Χερσούκων, των Χάτων και άλλων γερμανικών φίλων δυτικά του Έλβα. Το 1826, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η ηρωική έξοδος Ελλήνων αγωνιστών από τη Μονή Βαρνάκοκβας. Και το 1941, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Σαν σήμερα, 26 Μαΐου, γεννήθηκε, κάτσε να βρω κανέναν ωραίο πιασάρικο, το 1917 ο Αντώνης Χριστοφορίδης, Έλληνας πυγμάχος, το 1964 Αργύρης Πεδουλάκης, Έλληνας καλοφεροσφαιριστής και το 1985 Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για την απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πιο γλυκό μεθύσι.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το
1: κουταράκι. Το ποιο? Το ζουζουνάκι.
0: Κροκοδιλάκι, πες το όπως θέλεις.
1: Γλυκουλάκι.
0: Το γλυκουλάκι. Να το
1: λένε ψαράκι τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Πες το και ψαράκι και καρχαϊράκι, πες το ό,τι θέλεις, πες το.
1: Γιατί είναι πιο ωραίο, πιο ζουζουνιάρικο.
0: Καλά, πάμε για ένα τραγούδι.

0: Έλα, Μερούλα, σε ακούμε.
1: Να σου πω, λες ψέματα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Καλά.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος δεν λέει λίγα, κάνει ένα ψεματάκι που και που.
1: Ξέρεις πώς τα καταλαβαίνω ότι λες ψέματα.
0: Πώς?
1: Θα πιάνω τη μύτη σου.
0: Ορίστε.
1: Βεβαίως, γιατί όταν λέμε ψέματα, η θερμοκρασία της μύτης ανεβαίνει.
0: Αλήθεια. Από τη μύτη.
1: Βεβαίως. Οπότε κάθε φορά που μου μιλάς, θα πιάνω τη μύτη σου.
0: Τη δικιά μου ή τη δικιά σου, παιδί μου. Από την μύτη τη δικιά μου θα καταλάβεις αν λέω ψέματα.
1: Δεν λέω ποτέ ψέματα, είμαι πάντα κρύα.
0: Άστα, τι πάγο βάζεις, γιατί είσαι μόνο, μόνιμα, στο ψέμα είσαι.
1: Άντε μωρέ, μύθος.
0: Τραγούδι, τραγούδι.

0: Λοιπόν, έλα, λίγο Καρακέ. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τι θέλεις να πούμε?
1: Βεβαίως, έχω να δώσω μια χρήσιμη πληροφορία.
0: Αποκλείεται, άχρηστη θα είναι.
1: Όχι, την άχρηστη την έδωσα πριν, αλλά δεν το κατάλαβες.
0: Τι μου πώς με περιμένεις εκεί στη γωνία, εκεί που πάω εγώ να καταλάβω τι παίζει, παπ, μου τη φέρνεις.
1: Όχι, κύριε μου, γιατί να μη στη φέρω. Μου έχεις βγάλει τις άχρηστες πληροφορίες μου άχρηστες. Είναι αυτό άχρηστο πράγμα?
0: Άμα είναι να σου βγάζω χρήσιμες, τότε δεν είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, Μερούλα.
1: Και δεν μου έχεις βάλει και ένα σλόγγαν να πέφτει κάτι έτσι. Να παραδιάσω, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Καλά, θα το σκεφτώ. Δεν είμαι και
1: για
0: σίγουρος.
1: Σκέψτε.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Για σκέψτε το.
0: Άντε, πάμε για τραγούδι.
1: Δεν είπα αυτά που ήθελα πάλι.
0: Μετά θα το πεις, στη δεύτερη ώρα.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αυτό.
1: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, μπορείς τώρα να πεις αυτά που
2: λοιπόν,
1: θέλεις.
2: Θα τα πω γιατί με κόβεις τα καλύτερα. Και θα μιλήσω στους λάτρεις των αυγών. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Μου αρέσουν πολύ τα αυγουλάκια. Τηγανιτά, βραστά, ομελέτα. Πάρα πολύ σαλάτα, πατατοσαλάτα.
1: Για πες λοιπόν, σε ακούω.
2: Ε?
1: Σε ακούω.
2: Με ακούς. Εγώ κάτι έχουν πάθει τα αυτιά μου και δεν ακούω όμως. Μάλλον πρέπει να είναι από αυτήν την αλλεργία μου.
1: Πάλι έχεις αυτή την. Να σου πω κάτι. Το χειμώνα κρυωμένη, την άνοιξη αλλεργίες. Τι θα γίνει με σένα, δηλαδή, τι θα κάνω.
2: Έχω να πω ότι φέτος δεν πήγε καλά.
1: Δεν σε πήγε καλά φέτος.
2: Φέτος πρέπει να το πω. Του χρόνου ξανά.
1: Του χρόνου. Ωραία, καιρό, εντάξει, βαριέσαι.
2: Πάλι μου έφαγες το χρόνο. Πάλι δεν θα πω για τα αυγά. Ομελέτα μου τα έκανες.

0: Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα για να πεις την ομελέτα σου. Σε ακούω με πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα αυγά αποτελούν σημαντικό συστατικό της διατροφής πολλών ανθρώπων και είναι πρωταρχική πηγή πρωτεΐνων, βιταμινών και μετάλλων, παρακαλώ, παρακαλώ. Η αλλεργία όμως στα αυγά είναι η δεύτερη πιο συχνή τροφική αλλεργία, που παρατηρείται και σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ωστόσο, το 71% ξεπερνούν πριν μπουν στην εφηβεία. Επίσης, ορισμένοι ενήλικες είναι αλλεργικοί μόνο στα ασπράδια των αυγών και όχι στους κρόκους ή το αντίθετο. Τώρα λοιπόν, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα στην Ιαπωνία δημιούργησαν αυγά κότας που είναι ασφαλή για όλους, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία επεξεργασίας γονιδιώματος. Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food and Chemical Toxicology, οι ερευνητές περιγράφουν ως διαδικασία δημιουργίας αυγών που δεν περιέχουν οβλενοειδείς, την πρωτεΐνη που προκαλεί την αλλεργία σε αυτά. Είδες?
0: Είδα, Μαρούλα, μπράβο.
1: Προς αυγό, άφοβα. Στο τέλος, εμείς δεν θα κάνουμε κότες. Θα τις ζωγραφίζουμε και θα βγάζουν αυγά.
0: Ναι. Εγώ αυτό που παρατήρησα βασικά διαβάζοντας εσύ αυτή την είδηση είναι ότι δεν κόμπιασες, δεν κόλλησες και το είπες μόνο ρούφι. Πώς έγινε αυτό?
1: Είναι Παρασκευή.
0: Φταίει η Παρασκευή και γι' αυτό.
1: Φταίει η Παρασκευή. Καλά. Που είναι αυτό που μου συμβαίνει.
0: Έλα, Μέρη. Έλα, πάμε για τραγούδι. Πάμε για τραγούδι. Ναι, εμείς.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για στο Κεμισή. Θέλεις κάτι να πεις ή να πάω για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν? Τι λες?
1: Να πας για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν, γιατί συνέχεια μου λες ότι μιλάω.
0: Ναι, και έχεις πρόβλημα εσύ σε αυτό, ε?
1: Έχω πρόβλημα, πληγώνομαι.
0: Ναι, είσαι πολύ. Σε βλέπουμε. Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε για το Κεμισή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: η υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο... πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είστε έτοιμοι τώρα για να σας πω τα 7 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Τα κίτρινα ρούχα, παρότι φέτος είναι στη μόδα τα κίτρινα ρούχα, πρέπει να το πω αυτό, όμως απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011 επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωνε για τους εκλογικούς νόμους. Οπότε προσέξτε λιγάκι φέτος με το κίτρινο. Η τσίχλα. Αχ, δεν μπορώ να μασάνε τσίχλα. Μάλλον μου έχει μείνει παιδικό τραύμα που με έλεγε η μάνα μου ότι μασάω. Με έλεγε. Μου βγήκε από μέσα μου το βορειοελλαδίτικο. Έλεγε η μητέρα μου ότι μασάω σαν κατσίκα. Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας. Κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Άλλο ένα που έχει απαγορευτεί είναι να αλλάζεις λάμπα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομες, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια βεβαίως ασκήσεως επαγγέλματος. Να πεθαίνει στο κοινό. Πώς θα δηλαδή, άμα του άλλου του έρθει η καρδιά, δεν θα πεθάνει στο κοινό. Δεν επιτρέπεται, λέει, σε κανένα να πεθάνει στο κοινό τη Βρετανία, καθώς όποιος πεθάνει εκεί δικαιούται να εκδεθεί με δημόσια δαπάνη. Λοιπόν, φτάνω. Το πήρα απόφαση. Όταν είναι να πεθάνω, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάμε στο κοινό.

0: Έλα Μερούλα, πες τα σχόλιά σου, γιατί λες και στον κόσμο ότι δεν σε αφήνουμε να μιλήσεις. Έλα.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα. Θα σε αφήσω να φαίνεσαι εσύ ο κακός.
0: Καλά. Μ' αφήσεις, δεν μ' αφήσεις. Πες την είδησή σου, γιατί σε λίγο τελειώνουμε και μετά πάλι θα γκρινιάξεις.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα.
0: Δεν θα πεις απολύτως τίποτα.
1: Όχι, θα το κάνω. Θα κάνω τη Μουγκή Μαρία.
0: Τη Μουγκή Μαρία θα κάνεις. Α, εσύ έχεις πρόβλημα μεγάλο, ε. Μου το

0: Καλημέρα.
1: Μέρημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, όλη μέρα, καλημέρα. Καλή νύχτα.
1: Μήπως να το κάνουμε έτσι το τίτλο
0: της εκπομπής. Ναι, ναι, Μερούλα. Λοιπόν, γεια σου. Άντε, τα λέμε αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, είναι Τριτούλα, 26 Μαΐου. Χρόνια πολλά να πούμε σε όσους έχουν γενέθλια. Έχω πολλούς φίλους που έχουν γενέθλια σήμερα. Θα τους πω μετά, δεν έχει σημασία. Σκάσαν έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία δυναμικά με την Ευαγγελία, με την παρέα, με τη Ρία Ελληνίδου, με τη Λένα Ζευγαρά, με τρεις κοριτσάρες. Ξεκινάμε και συνεχίζουμε με αρκετά κορίτσια και αρκετά ωραία καινούργια τραγούδια που έρχονται σήμερα. Θα ακούσουμε και καινούργια Εύη Αδάμου. Πολύ πράγμα.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλωστό στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

Λοιπόν, την έπεσαν, λέει, άσχημα στο Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, και είχε πάει να δει το Final Four, να αποστηρίξει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, και ανέβασε ένα story, ένα βίντεο που λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό κτλ. Προφανώς ο άνθρωπος ως Έλλην αυτό θα κάνει. Και του την έπεσαν, τι έγινε, λέει, στα μηνύματά μου δεν περιγράφεται. Ντροπή σου, προδότη, έπρεπε να εύχεσαι να χάσει. Καταλαβαίνω, λέει, ότι είστε παθιασμένοι με την ομάδα σας. Αλλά εδώ ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, εδώ δεν ισχύει αυτό. Εγώ, αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι από εδώ στο ΠΑΟΚ, λέει, θέλει να τον σκίσουμε προφανώς. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν εσύ τώρα εύχεσαι και προσεύχεσαι και ανάβεις καντήλια να χάσει ο Ολυμπιακός, μας λες ότι η ιδιότητά σου ως οπαδός βαραίνει πιο πολύ από την ιδιότητά σου ως Έλλην. Αυτό λέει πολλά για σένα, όχι για μένα, είπε μεταξύ άλλων ο Σάκης Τερμανίδης, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια να συμβαίνει. Δυστυχώς δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
10: Number 1 Radio Show.

Εν τω μεταξύ, αγαπούλες μου, εδώ βλέπουμε ότι όλο το διαδίκτυο τρολάρει και κάνει πάρτι εδώ και 2-3 μέρες με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι το αγόρι, σύντροφος του μοντέλου του OnlyFans, που κοιμήθηκε τέλος πάντων, με 1113 άνδρες σε μία ημέρα. Μετά αυτός ο άνθρωπος λέει, μετά επιστρέφει πάντα σε μένα. Την αγαπά και κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις της δουλειάς. Τέλος πάντων, okay, το να είναι κάποιος δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα του OnlyFans, το καταλαβαίνω ότι δεν σημαίνει και καλά ότι είναι και ας πούμε κάνει κάτι φοβερό. Αν και εγώ δεν θα τρελαινόμουν, τέλος πάντων. Όμως το ότι αυτή η κοπέλα αποφάσισε να κάνει σεξ με 1000 άνδρες σε μια μέρα, μετά δεν λες ότι κατανοώ τη φύση της δουλειάς. Αν είσαι okay με αυτό, κάτι δεν πάει καλά, αλλά τέλος πάντων. Δεν το ζηλεύει, λέει, το κορίτσι του που κοιμάται με τόσους άνδρες. Όποιος δεν αισθάνεται ζήλια, την αγαπάει. Στο τέλος της ημέρας επιστρέφει σε μένα. Ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, να το κοιτάξεις λίγο αυτό, το στο τέλος της ημέρας επιστρέφει σε σένα. Γιατί όμως, αν επιστρέψει σε σένα 11:59 και τις άλλες 23 ώρες ήταν με 1000 άνδρες, τι είναι αυτό που σε ικανοποιεί εσένα?

Επιστρέψαμε κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ καλά Τρίτη 26 Μαΐου. Λοιπόν, Γιάννης Μαραγδής κατά Κρίστοφερ Νόλαν. Τώρα ο Νόλαν έχει βάλει τη γάτα του και κλαίει. Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ λέει για να μπορέσεις να καταθέσεις την ταινία και να διεκδικήσεις βραβεία, λέει ο κύριος Μαραγδής. Είναι να υπάρχουν μέσα, μέσα λέει δύο κατηγορίες, ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης. Τώρα αυτό να ακούγεται από ένα τόσο γνωστό αγαπημένο σκηνοθέτη αυτή η ψιλοκοτσανούλα μου φαίνεται, μου κάνει λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, κύριε Μαραγδί μου, τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Δεν λέει ο κανονισμός ότι πρέπει για να πάρεις Όσκαρ να πρέπει να έχεις μέσα στην ταινία σου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ποσόστοση σε ό,τι αφορά στη δουλειά, άνδρες, γυναίκες, τέλος πάντων. Ο Νόλαν λέει είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλει να είναι έξω από τις επιβραβεύσεις. Μάλιστα. Τώρα σωθήκαμε. Όλο αυτό με αφορμή την κουβέντα για 20η φορά για το αν η ωραία Λένη από την υποδίαιτη Λουπίτα Νιονγκό που είναι μαύρη, αν είναι σωστό, καλό και αυτά κτλ. Κουράστηκα.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Disco.

Ταυτίστηκα για λίγο με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας σημείο. Απολαύσαμε Σαρμπέλ, Σοκολάτα, Πέτρο Ιακωβίδη και έρχονται τώρα η Ήβη Αδάμου, η Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, τη ρώτησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για την Ιωάννα Τούνη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κυρία, ούτε με νοιάζει που πάει και αν τη σχολιάζουν. Λοιπόν, εξαιρετικό. Οι influencers είναι ένα σημείο των καιρών, αφού βρίσκονται παντού, λέει ο Σπύρος Μπιμπίλας. Είναι κάτι τελείως ξένο από μένα. Ο καθένας σας πηγαίνει που θέλει, λέει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν και τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά. Νομίζω ότι πια δίνουν τεράστια αξία στους influencers. Ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, παίρνει αξία. Καταυτίστω πάρα πολύ. Και όλα καλά, φιλιά στο Σπύρο Μπιμπίλα. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια εδώ στο number one radio show τώρα.

Αχ, κουκλάκια μου, πάρα πολύ ωραία. Και σούσουρο με ανδρομάχη και στην πρώην σου να πας από Σοφία Δανέζη. Στην πρώην σου να πας. Μεγάλο τραγούδι. Λοιπόν, έβλεπα ένα story προχθές που ανέβασε η Σοφία Δανέζη. Λοιπόν, μετά το στη μάνα σου, λέει: έρχεται τραγούδι που μιλάει για ζώδια. Ρε, τι έχει να γίνει, και ζώδια και ανάδρομο και αυτά. Και... τέλος πάντων, χάμος θα γίνει πάλι. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσω και σήμερα με δύο καινούργια τραγούδια, πολύ ωραία, από αγαπημένους καλλιτέχνες. Λοιπόν, θα λείψω δύο μέρες, θα είμαι στη Λισαβόνα, πάω να παρακολουθήσω μια συναυλία του Bad Bunny και θα τα πούμε πάλι καλώς εγώ των πραγμάτων την Παρασκευή. Λοιπόν, Ρεκ, έλα, καινούργιο τραγούδι και τώρα αμέσως η Δέσποινα Μανδύ με το «Να μ' αγαπάς». Φιλάκια πολλά, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Yeah, yeah. Suncare της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ εξαιρετικά.
0: Όλα καλά?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
1: Νομίζω.
0: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι.
1: 26 του Μαγιού και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά. Τώρα, Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ στη ζωή μου.
1: Δρόμο. Ένα δρόμο.
0: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
1: Συνέσιο. Μπορεί.
0: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
1: Μπορεί, γιατί ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
0: Ναι. Οκ. Okay. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλές ώρες.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς. Νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε. Για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο.
1: Διαβάσει και αυτό για τις μοναξιές που
0: βιώνουν. Λοιπόν, έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο... Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι η συγκεκριμένη. Ή ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία... ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, ακούμε, και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας, όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή.
1: Έλα,
0: θα μυρίσει τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι. Δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες. Πίστεψέ με. Που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη. Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι. Κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάτη.
1: Ξεράσω γλου. Δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξέρεις, ο πεταλούδας.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Αμέ.
0: Εγώ έχω βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Ευηβαλίκος μας και τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
1: Καλώς τους.
0: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές, οι followers της Εύης.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
1: Να σου πω, θες να δείξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα? Γιατί
0: να τη ρίξουμε.
1: Δεν θα την παλέψω άλλο.
0: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μετάξα. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Να, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι.
0: Λέμε τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, η άλλη δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτή ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον
1: άλλο
0: τον κυριούλη που, ναι, που κάναν την ταινία. Είχε πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση,
1: ναι,
0: με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει
1: όντως
0: με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή
0: μέσο
1: κουβέντα.
0: Όρο, έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει για την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη... Την Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Mm. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Την έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ, 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Ναι.
0: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια οι δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ? Που είναι δίδυμος και αυτός. Δεν ξέρω.
1: Πότε έχει?
0: Δεν ξέρω. Αυτό ρωτώ.
1: Αυτό είχαμε δει, νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα. 14 Ιουνίου.
0: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
1: Γιατί είναι, σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του...
0: Δίδυμος του Ιουνίου. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
1: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου, δηλαδή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα, αντί για 5?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι
1: ναι,
0: αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: ναι,
0: έχουν
1: το
0: κάνει
1: θυμάμαι.
0: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες, όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι,
1: ναι,
0: όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν, από ό,τι λένε, πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο, τι τον κάνουνε. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9 στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ωρο. 4, 8, 32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
0: Είναι ονειρικό, ναι, και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα, έτσι, αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα, τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά, μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω.
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Για την γενέθλια είπαμε, που είναι δίδυμος.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι.
1: Που είναι δικό του, αυτό το πουλάει.
0: Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε. Και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ μας ενδιαφέρει.
0: Ο ρολόι, κινητό καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ. Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουν να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Το ρωσε αβογκάντο συχνά.
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο, γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένα μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά.
1: Φιλίες.
0: Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι

0: Η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξός δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει αντιλιακή ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, λέω.
1: Τι
0: 26
1: έπαθα
0: του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχεις βήξει, ούτε έχεις φτερνιστεί.
1: Ιδέες,
0: έτσι,
1: πρόοδος.
0: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις και όλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
1: Δύο
0: κουνούπια. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
1: Νομίζω όμως σιγά ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: εν πάση
0: περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα 2 χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβες. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
0: Όχι, δεν γίνεται. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβες.

0: τις τελευταίες μέρες
1: κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια, εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό? Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία, συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια, με την Audemars Piguet, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει
0: μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει?
0: Τώρα τι να σου πω, τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπι πάλι? Λοιπόν... Ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: στίγμα.
1: Ναι, τι, λάμπη, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδά τις μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανική σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Άξι.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια, δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόληση το αγοράζεις,
1: ναι,
0: εσύ και το βγάζεις στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία τώρα έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείες ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε, και, είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Που κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Είμαστε και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου.
1: Πάει και ο Μάιος, έρχεται η Σαγιονάρα.
2: Ναι, αλλά κάτι έχετε ξεχάσει.
1: Τα Χριστούγεννα.
2: Καλά. Σιγά, δεν πρέπει να πω.
1: Χρόνια πολλά, Μέλανη.
2: Δεν έχω σήμερα στάθη.
1: Αυτού ήμουν τόσο κοντά.
0: Γιατί
1: το κατάλαβα το ύφος της.
2: Αλλά κάποια έχω.
1: Πότε έχεις?
2: Εγώ θα σας πω μετά από χρόνια εκπομπή, συνάδελφοι, φίλοι, αδερφικοί εδώ.
1: Τι είμαι μωρέ, η μάνα σου το Facebook. Πού να ξέρω τα γενέθλιά σου?
2: Θα έπρεπε να τα θυμάσαι, τόσα γλυκά έχεις φάει από μένα.
0: Κανένα
1: δεν κανένα.
2: Είχα φέρει πριν από 3 χρόνια γλυκά, να ξέρω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άσε μας, Δάγη μου. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, που δεν ξέρουμε κάπου τώρα, πρέπει να γιορτάζει. Στάδης Μπόγδανος, πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
2: Έλα.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό, Συνέσιο, Συνέσεις και Συνεσία.
1: Μάλιστα, έχουμε τίποτα άλλο?
0: Για δες.
1: Θα τα δω εγώ, γιατί για εσύ δες. Θα κάνεις πολλά skip. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά Παγκόσμια ημέρα. Θα πάμε στις γεννήσεις για να πούμε τι. Ότι το 1964 γεννήθηκε Λένι Κράβιτς. Έτσι.
0: Φανταστικό.
1: Και 1977 Λούκα Τόνι, είναι ένας γνωστός Ιταλός ποδοσφαιριστής. Ειρήνη Μερκούρη 1981 και 1985 Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι Μόνικα Μπελούτσι, δηλαδή αυτό το ξεκαθάρισα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, είμαστε κοντά σας στην παρέα σας και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Συντονιστείτε Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram
2: και στην ανενημέρωτη σελίδα μας στο Instagram.
0: Γιατί το Facebook είναι full ενημερωμένο που το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Μόνο του είναι το πάει.
3: Το έχω πάει. Πάει.
0: Πάει και δεν πάει.

0: φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιστρέψα με εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι.
0: Και σας έχω κάποια tips.
1: Tips όσον αφορά τη μόδα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Tips για να βγάζουμε καλύτερες φωτογραφίες. Να φινόμαστε έτσι πιο ψηλοί.
1: Να μην έχουμε τα φίλτρα, εννοείς.
0: Να μην έχουμε τα φίλτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ακούτε.
1: Ακούμε, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Το πρώτο tip είναι, λέει, πρώτα να επιλέξετε μονόχρωμα ρούχα.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μην κόβει τη σιλουέτα στα δύο.
1: Α.
0: Επίσης, λέει, μπορείς να κάνεις να στρίψεις, λέει, κατά 45 μοίρες μία φωτογραφία και ουσιαστικά να βάλεις το κινητό για να τραβήξεις μία φωτογραφία.
1: Να μην το τραβήξεις, δηλαδή, εντελώς σαν φας.
0: Να μην ευθύ.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Προφίλ.
0: Όχι,
1: να είναι
0: όχι.
1: Κάπου 45
2: μοίρες. Λες σαν φας και προφίλ και λέει με λένε ευθύ ή στο πλάι.
0: Δεν είναι ευθεία το κινητό, λέω. Και να βάλετε το πόδι σας πιο κοντά στην κάμερα. Τι εννοώ? Περίμενε. Άκου τώρα. Όπως έχεις την κάμερα και θες να φωτογραφίσεις κάποιον.
1: Ναι.
0: Στρίβεις έτσι λίγο το κινητό σου στο πλάι,
1: ναι.
0: Κατεβάζεις το κινητό κάτω και εκεί που ξεκινάει το πόδι αυτού νου που φωτογραφίζεις, πρέπει να είναι το κάτω μέρος της οθόνης. Και έτσι όλος φαίνεται ψηλότερος.
2: Σατανικό μέλα.
1: Να το πω στη μάνα μου που είναι ένα 59.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και σας έχω δύο ακόμα όταν επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εδώ συζητάμε tips για να κάνετε τις φωτογραφίες σας έτσι πιο ζωντανές και ωραίες, χωρίς να χρησιμοποιήσετε φίλτρα και τέτοια. Κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ανοίξετε την κάμερα στο zoom στο 0,5.
1: 0,5.
0: Ναι, γιατί λέει συγκεκριμένα, γιατί εκεί λέει ότι έχει την έτσι πιο καθαρή, τώρα ανάλογα και το κινητό βέβαια, αλλά στα περισσότερα έχει την πιο καθαρή ανάλυση το κινητό, έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά και οι γραμμές λέει του προσώπου.
1: Ωραία.
0: Και κάτι ακόμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω δοκιμάσει, άμα βρίσκεστε έτσι σε ένα μέρος με πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο background, σε ένα χωράφι ρε παιδί μου κάτι.
1: Ναι.
0: Και θες να φαίνεσαι εσύ καθαρά και να φαίνεται και να φαίνεται και το background, βάζεις το κινητό στην εφαρμογή στον ευρυγόνιο και το γυρνάς στο πλάι. Και έτσι πιάνει τον ευρυγόνιο, ο ευρυγόνιος γίνεται ακόμα πιο ευρυγόνιος.
1: Κατάλαβες.
0: Και βγαίνουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι, έχω δει κατά καιρούς που ανεβάζουν έτσι και ειδικά στο
0: κάποια
1: TikTok.
0: Κάποια tutorials.
1: Ναι, και στο TikTok
0: ναι, κάνουν πάρα πολλά.
1: Με τα κινητά που τραβάνε, μιλάμε απίστευτες φωτογραφίες. Ναι.
2: Μόλις βλέπει TikTok.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει τύχει. Σου λέω, όταν άνοιξε λογαριασμό, μπήκα περίεργη και μου σκάγαν κάτι βιντεάκι.
0: Κοίτα, είχε ωραία πράγματα το TikTok σε τέτοια tutorials, γιατί σου δίνει ιδέες και δεν χρειάζεται καν φωτογραφική επαγγελματική μηχανή. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες με το κινητό σου.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αφορμή αυτό που είπες Μέλανη, θέλω να σου πω ότι το καλό με τα social media είναι ότι μπορείς να δεις βίντεο με κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να σου λύσουν τα χέρια.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή που δείχνει,
2: τα βλέπεις
0: ξέρω εγώ,
2: αυτά τα life hacks.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τέλεια. Εντάξει, είναι... κάποια είναι βέβαια χωρίς λόγο και αιτία, αλλά είναι κάποια που είναι πολύ to the point.
0: Ναι, είναι κάποια τα οποία είναι πολύ ωραία. Δηλαδή το πώς μπορείς να κάποια... πράγματα που θα τα πέταγες από το σπίτι σου, πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για κάποιο άλλο σκοπό. Mm. Και δηλαδή αυτό που είπαμε, ξέρω εγώ, στο TikTok, εκτός ότι να βλέπεις κάποιους γελίους να γράφουν, να λένε βλακίες, ξέρω εγώ, στο TikTok, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορούν να σου δείξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Το πώς μπορείς να κάνεις κάτι. Είτε έχει να κάνει με την μαγειρική, είτε με έχει να κάνει
1: εγώ
0: με τις επισκευές.
1: Εγώ τρελαίνομαι με αυτά με τη μαγειρική. Και ειδικά όταν βάζουν και αυτό τον ήχο, ρε παιδί μου, να ακούγεται πολύ δυνατά πως κόβουν το κρεμμύδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Και το Five Craft είναι πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Five Minute Craft.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, έχει, διάφορα έχουν βγει τέτοια, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικά.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας και θέλω να μου πείτε παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Όχι επί τραπέζια.
1: Αυτό πήγα να πω, επί τραπέζια.
0: Όχι στο ίντερνετ. Όχι με χαρτιά. Παιχνίδια που τα παίζαμε έξω στο δρόμο σαν μικρά παιδιά και μπορούμε να τα παίξουμε μέσα στο σπίτι.
2: Βόλεϊ.
0: Τι βόλεϊ.
1: Τι βόλεϊ.
0: Φαντάζεσαι να παίζει βόλεϊ με λένε μέσα στο σπίτι.
2: Όταν πήγαινα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
2: Πιο μικρή από όσο μικρή είμαι τώρα, δηλαδή.
1: Ελλάδα δεν δίνω σημασία, ναι.
2: Και πήγαινα βόλεϊ. Έκανα προπόνηση στο σπίτι και έκανα πάσες με τον τοίχο. Άρα έπαιζα βόλεϊ στο δωμάτιο.
0: Μέχρι που ο γείτονας τους έδιωξε.
1: Μέχρι που βγήκε κηρυγμένη γενικώ στη γειτονιά, μάλλον, ναι.
0: Παιχνίδια που τα παίζαμε έξω και μπορούμε να τα παίξουμε στο σπίτι. Κρυφτό.
1: Κοίτα, κρυφτό, ένα αυτό.
0: Εμείς παιδιά παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά κρυφτό μέσα στο σπίτι.
2: Εσύ πού θα χωρέσεις τώρα να κρυφτείς μέσα στο σπίτι.
1: Μιλάμε όταν ήταν παιδί, όταν ήμασταν παιδιά.
2: Ναι, όμως, για τώρα μιλάμε.
1: Καλά, όχι τότε χωράγαμε, αλλά εντάξει. Ναι.
3: 500 τετραγωνικά σπίτι.
0: Τώρα δηλαδή μου έρχεται στο μυαλό ένα παιχνίδι που μπορείς να το παίξεις μέσα στο σπίτι.
1: Μακριά γαϊδούρα.
0: Πώς μωρέ.
2: Γκολ.
0: Υποτίθεται.
1: Μόνο σου.
0: Θέλω παιχνίδια που να μπορούν να το παίξουν και 2-3 άτομα, να μην είναι πολλά.
1: Α, οκ.
0: Μακριά γαϊδούρα θέλει πάνω από 10.
1: Μπορεί.
0: Αυτό.
2: Αγαλματάκια ακούνε τα μέρα ή νύχτα.
0: Μπορεί ναι, ένας okay, να είναι γυρισμένος στον τοίχο και να κάνει αγαλματάκια ακούνε.
1: Μπορεί να παίξει σχοινάκι.
0: Σχοινάκι θέλεις 3.
1: Ναι, είπες 2-3 άτομα, ρε Στάθη.
0: Και με 2 γίνεται. Θα μπορέσεις να δέσεις την άκρη από το σχοινάκι κάπου.
1: Άκρη, ναι, σε ένα πόμολο. Φαντάζεσαι
0: το σαλόνι να κάνουμε σχοινάκι.
1: Όπω, τι ξύλο έχουμε να φάμε από τους γείτονες. Βασικά από αυτούς που είναι από κάτω, έτσι. Στο κάτω διαμέρισμα.
0: Και από όλους και από τους από πάνω.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να θυμηθούμε και πάλι το παρελθόν και τα παιχνίδια που παίζαμε και θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε πολύ άνετα να παίξουμε
1: μπουγέλο.
0: Όχι ρε, έλα, μην κάνουμε
1: μπουγέλο μέσα στο σπίτι.
0: Θα μπορούσαμε να παίξουμε που πετάγαμε τις πετρούλες και ποια θα είναι πιο κοντά.
1: Πιο κοντά.
0: Πιο κοντά.
1: Μοιάζει με αυτό το παιχνίδι που παίζουν στις χώρες εκεί με τα χιόνια που σκουπίζουν το χιόνι μπροστά για να πάει μπαλίτσα κοντά.
0: Εσύ λες το κέρλινγκ.
1: Κέρλινγκ λέγεται.
0: Λέγεται κέρλινγκ, ναι. Αλλά εγώ λέω που πετούσαμε, ήταν κάτι...
1: Εν τω μεταξύ αυτό το παιχνίδι μου φαίνεται τέρμα ανούσιο, αλλά κολλάω τόσο πολύ όταν το βλέπω αυτό, να παίζουν.
0: Αυτό! Και εγώ λέω ότι στην αρχή λέω άντε, με τις κούπες τώρα λέω. Τι είμαστε,
1: μας βγάζει. Ναι, αν τελειώνετε. Ναι.
0: Αλλά ξαφνικά από τους έβλεπε με τόση μανία να ξύνουν το μπάο.
1: Το βλέπεις και λες. Κοίτα, τόσο.
0: Ναι, τόσο. Ναι, και
1: τόσο
0: χαρούμενο. Περιμένεις, τόσο χαρούμενος πλησιάζει. Ναι.
1: Είναι σαν αυτά τα βίντεο που βλέπεις. Έχεις δει κάτι βίντεο που λέει σαν ευχαρίστηση, ότι σου προκαλεί ευχαρίστηση ένα βίντεο που δείχνει πόσο τέλεια κόβεται ένα σαπούνι σε κομμάτια.
2: Το έχω δει.
1: Το ίδιο συνέστημα μου βγάζει αυτό για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
2: Έχω κι άλλο παιχνίδι.
0: Ποιο?
2: Το ντόμινο.
0: Ντόμινο.
1: Να φτιάξουμε ντόμινο μέσα στο σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Σαν αυτά που βλέπεις αυτά τα βίντεο που πάνε μπασκέτα,
0: πόρε,
1: στα μάξι, στην τραμπάλα.
3: Που... Γενικά αυτό δεν το παίζουμε έξω το ντόμινο.
1: Ναι, λέει να φτιάξουμε ένα μεγάλο τέτοιο μέσα στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι, από δωμάτιο σε δωμάτιο.
1: Ωραίο αυτό, θα ήθελα να φτιάξω ένα.
0: Να πέφτει κάτι μέσα στο κουβά και ο κουβάς ξαφνικά να κινείται και να ρίχνει. Ναι. Που βλέπεις κάτι περίεργα που ανεβάζουν στο ίντερνετ. Ναι. Όντως.
1: Μα αυτό είναι. Αυτά τα κάνεις, ξέρεις πότε. Όταν σου κόπει το ίντερνετ. Μια φορά που κόπηκε το ίντερνετ έμαθα να πλέκω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να σας πάω όλους πάρα πολύ παλιά πίσω.
1: Oh, πόσο ιστορία.
0: Πίσω. Αρκετά παλιά. Περίπου όταν ήσασταν 4 χρονών.
2: Α,
0: πέντε.
2: Εντάξει.
0: Ο καθένας από εσάς. Σε διαφορετική χρονολογία,
2: ναι,
0: βέβαια.
2: Okay, ναι.
0: Με λένε, έχεις αδερφιά.
1: Έχω.
0: Τόλοι έχεις αδερφιά.
2: Έχω.
0: Βασίλη, έχεις αδερφιά.
3: Έχω.
0: Και εγώ έχω. Οπότε όλοι έχουμε αδερφιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πούμε.
1: Πού θέλει να καταλήξει.
0: Γιατί μαλώναν τα αδέρφια τότε.
1: Για το ποιος θα κρατήσει το σπίτι.
0: Τι ποιος θα κρατήσει το σπίτι, ρε Μέλανη. Σιγά 4 χρονών που κρατούσαμε το σπίτι. Εγώ, ας πούμε, τσακωνόμενα με τα αδέρφια μου και φώναζα.
1: Όταν ήμασταν μικροί.
0: Φώναζα τη μαμά μου γιατί με ακουμπάει.
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, μαμά, αυτός με ακουμπάει.
2: Ναι, ναι.
0: Και έλεγα, μου λέει, όχι, δεν τον ακουμπάω. Μου λέει τα αδέρφια μου και μου κάνει έτσι με το δάχτυλο. Με ακουμπούσαν. Δεν τον ακουμπάω, δεν τον ακουμπάω. Και εγώ έλεγα, μαμά, με ακουμπάει.
2: Έχει σημασία όμως, ήσουν ο μεγαλύτερο.
0: Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερο.
2: Και έλεγε εσύ ο μεγαλύτερο, μαμά με ακουμπάει.
1: Να σου πω, αυτό εξηγεί πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, εγώ έλεγα ότι με ακουμπάει. Ο αδερφός μου έλεγε, μα με αναπνέει τον αέρα μου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οκ.
0: Κάθετε στη μεριά μου.
1: Σιγούνται πολλά τώρα.
0: Κάθετε στη μεριά μου, το λέγατε. Δεν τσακωνάστε με τα αδέρφια σου.
1: Εγώ έχω μεγάλη διαφορά.
3: Αλλά δεν μπορέσα να
2: μην. Δεν μπορέ, ναι.
0: Έλα, αλήθεια, πείτε με κάτι που εσείς τσακωνάστε.
2: Σίγουρα για τα παιχνίδια. Σε ηλικία 4 χρόνων, έτσι, εγώ φαντάζομαι όταν ήμουν 4, ο αδερφός μου ήταν 2.
0: Εσύ ήσουν μεγαλύτερος.
2: Εγώ είμαι μεγαλύτερος επίσης. Ναι, 2 χρόνια έχω διαφορά με τον έναν, 8 με τον άλλον. Οπότε στην ηλικία των 4, σίγουρα είχα έναν αδερφό, έτσι, ο οποίος ήταν μικρότερος κατά 2 χρόνια. Άρα σε εκείνη την ηλικία προφανώς για παιχνίδια. Και επίσης θυμάμαι ότι όταν εγώ ήμουν 2,5-3, κάπου εκεί.
0: Θυμάστε, ήσουν 2,5.
2: Θυμάμαι. Από αυτά που μου έχουν πει, ναι. Ότι πήγαινα και τραβούσα τα πόδια του αδερφού μου από το παρκοκρέβατο.
0: Και έπεφτε κάτω.
2: Όχι, εντάξει, απλά το τράβαγα.
0: Και μακρύνανε.
2: Προκρούστης.

0: Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ έτσι θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό ή πάρα πολύ άχρηστο?
0: Όχι, είναι χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Και γιατί
0: είναι
2: κάτι το οποίο θα έχουμε.
1: Και πώς λένε Μέλαν την ενότητα?
0: Η πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Μάλιστα. Για πες μας.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι χωρίς σάλιο.
2: Ναι. Ωραία, ναι. Το ασάλιωτο, ναι.
0: Η ανθρώπινη γλώσσα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει καμία απολύτως γεύση.
2: Αχ, αν δηλαδή δεν έχει σάλιο,
0: ναι,
2: η γλώσσα δεν μπορεί να.
0: Αχα.
2: Αυτό όντως είναι χρήσιμο.
0: Και πάρα πολλές φορές λένε, σας έχει τύχει να χάσετε τη γεύση σας?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Όταν αρρωσταίνεις.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Ή την οσμή. Αλλά η γεύση κυρίως λέει έχει να κάνει με το ότι η παραγωγή σάλιου μειώνεται.
2: Α, και γι' αυτό δηλαδή.
0: Αχα.
2: Κοίτα εδώ, καμάρι που αποφάσισε να φέρει μια όντως χρήσιμη πληροφορία.
1: Δεν είναι και πολύ χρήσιμη, ψηλό άχρηστη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και σημερινής μας εκπομπής.
1: Δεν έχεις κάνει σήμερα.
0: Τι. Δεν ξέρω τώρα, έτσι χαλάρωσα γι' αυτό.
2: Κράτησε τον άνθρωπο εδώ, τον άνθρωπο εδώ τον Ντόλι.
1: Λέει δύσκολη λέξη.
0: Εντάξει, έκανα τώρα το σημερινή, τι να κάνουμε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα likes και τα follow σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ από κοντά. Παρεούλα.
2: Μπράβο, Μελανή.
0: Ευχαριστώ.

ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα, Τάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν
2: να πω εσένα για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Και Βασίλη Σιμώνη.
2: Και καρδιά με κοιτάξει άγρια να με τραμπουκίσει.
0: Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει και Λακόπουλο.
0: Σου βάζω και Λακόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά μέχρι αύριο.
1: Ένα μένει να πούμε τι.

0: Απ' το μυαλό μου δεν την έβγαλα στιγμή και η καρδιά μου έχει...
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος. Μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα «Όχι Resigar». Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ισχύουν.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια, ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη.

0: της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που έχει συμβεί κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει κοντά ανθρώπους που απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια.
1: Αυτό
0: ίσως
1: ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν πολύ νέα.
0: Έψαχνε στη θάλασσα να
1: βρει. Αλήθεια, μπουκάλι. Αλήθεια στο λέω. Με μήνυμα. Μπουκάλια έβρισκα πολλά.
0: Εντάξει, γιατί άμα ψάξει, θα βρίσκει μπουκάλια μπόλικα. Και εκεί υπάρχει ένα μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Κατά της, τέλος πάντων, κατά του περιβάλλοντος. Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για κάτι που έχει 29 χρόνια ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Κάποιο πρωί, η Νταϊάν Τσάρλς περπατούσε στην παραλία της Τασμανίας, που είχε πάει διακοπές, έτσι καλοκαίρι, και βρίσκε ένα μπουκάλι που είχε ένα σημείωμα στα ισπανικά, το οποίο έλεγε: «Η ζωή μου έμαθε ότι όλα είναι δυνατά, δέξου την αγάπη και την επιτυχία».
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγραφε όμως μόνο αυτό. Είχε μέσα τηλέφωνο και φάξ.
0: Okay.
1: Αυτό το είχε πετάξει η Έρικα Μπογέρο από ένα κρουαζιερόπλοιο στη θάλασσα, που νομίζεις,
0: στην Κολομβία.
1: Στην Κολομβία.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Έφτασε στην Τασμανία.
1: Έφτασε στην Τασμανία. Ναι. 4 χρόνια μετά, ο μπαμπάς της Έρικα, που τότε ήταν μικρή κοπέλα, της είπε ότι κάποιος έχει τηλεφωνήσει από πολύ μακριά και είπε ότι έχει βρει το μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Η Έρικα λοιπόν με την Νταϊάν αρχίσανε να συνομιλούν, τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, μέσω τηλεφώνου και φάξ, μετά με τα κινητά και τα FaceTime.
0: Ωραία.
1: 25 χρόνια.
0: Και
1: τώρα αποφασίσανε και συναντηθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Στην Τασμανία, στην παραλία, όπου η Νταϊάν είχε βρει το μπουκάλι της Έρικα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει παιδιά, οικογένεια, τα γνωρίζανε όλα αυτά.
0: Okay.
1: Και πήγανε και ήπιαν καφεδάκι.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι όχι μόνο καφέ, πρέπει να μείναν κάποιες μέρες. Στην Τασμανία, ακριβώς εκεί που βρέθηκε το μπουκάλι.
0: Μάλιστα.
1: Το βρίσκω πολύ γλυκό και συγκινητικό. Δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Αν ξαφνικά καμιά μέρα με ψάχνετε.
1: Έχεις βρει μπουκάλι.
0: Όχι. Εσείς θα βρείτε το δικό μου μπουκάλι για να σας πω που θα είμαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και η Βασίλεια Πέτρου είναι μαζί μας και σήμερα.
2: Γεια σας και από μένα. Μία απρόσμενη επιστημονική ανακάλυψη φέρνει νέα ελπίδα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης στη μεγάλη αλμυρή λίμνη Great Salt Lake, τον ΗΠΑ, καθώς οι γεωλόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο υπόγειο απόθεμα γλυκού νερού κάτω από τον αλμυρό πυθμένα της. Η αποκάλυψη ξεκίνησε από ένα παράδοξο φαινόμενο, την εμφάνιση μικρών καταπράσινων νησίδων με καλάμια μέσα στην αποξηραμένη και υπερβολικά αλμυρή λεκάνη της λίμνης. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Γιούτα, υποψιαζόμενοι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, χρησιμοποίησαν ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παλμών για να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κάτω από ένα λεπτό στρώμα αλμυρού υζήματος στον κόλπο Farmington, οι ερευνητές εντόπισαν μια τεράστια μάζα νερού που εκτείνεται σε βάθος 3 έως 4 χιλιόμετρων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το νερό αυτό είναι γλυκό, παρά το γεγονός ότι η λίμνη από πάνω του είναι έως και 8 φορές πιο αλμυρή από τον ωκεανό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Michael Zdanoff, η ανακάλυψη ανατρέπει τα υδρολογικά δεδομένα. Συνήθως, το γλυκό νερό εισέρχεται στις λίμνες από την περιφέρεια. Εδώ φαίνεται να αναβλύζει από το εσωτερικό της λεκάνης, πιέζοντας τον πυθμένα προς τα πάνω και τροφοδοτώντας τη βλάστηση που ξάφνιασε τους ερευνητές. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η μεγάλη αλμυρή λίμνη συρρυκνώνεται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αποκαλύπτοντας ένα πυθμένα γεμάτο τοξική σκόνη και βαρέα μέταλλα. Η σκόνη αυτή, όταν μεταφέρεται από τον άνεμο, αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Οι επιστήμονες εξετάζουν τώρα αν αυτό το υπόγειο απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαβροχή των τοξικών σημείων, ώστε να περιοριστεί η αέρια ρήπανση. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι απαιτείται προσοχή. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα πριν προχωρήσουμε σε εξόρυξη, τονίζει ο υδρολόγος Bill Johnson, επισημένοντας τον κίνδυνο διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας, επισημένοντας επίσης πως αν η διαχείριση γίνει σωστά, αυτός ο κρυμμένος θησαυρός μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη σωτηρία ενός από τα πιο εμβληματικά οικοσυστήματα της Αμερικής. Και η είδηση έρχεται από τη Liberal.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει το Μαναφούκι και τα πόσα έχει ο Τάδε και που τα βρήκε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δημοσιεύεται και στυλιτεύεται,
1: ναι,
0: με κεφαλαία
1: γράμματα
0: η λέξη, από τον Guardian, φίλε.
1: Από τον Guardian, ναι. Με ποιον τα έχει βάλει τώρα, για πες.
0: Με τον Κάρολο, φαντάζεσαι, ας πούμε. Κοίταξε.
1: Το βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πάει καλά η οικογένεια.
0: Να σου πω κάτι, αυτό όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κολώνουν, ας πούμε, να τα βγάλουν στη φόρα.
1: Εντάξει, και είναι και η μισή Ευρώπη είναι γεμάτη βασιλικές οικογένειες τώρα εδώ πέρα.
0: Και η μισή τώρα, μη λέτε και ό,τι θέλετε. Εντάξει.
1: Λίγες δεν είναι πάντας.
0: Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων που, ναι, αφορούν τον Κάρολο. Αφορούν τον Κάρολο στο Guardian.
1: Ναι.
0: Σε 1,8 δισεκατομμύρια στερλίνες εκτιμάται η προσωπική περιουσία του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας, σύμφωνα με τον Guardian. Έχουν κάνει μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που αποκαλύπτει επίσης το μεγαλύτερο αγαθό που απολαμβάνει ο οίκος των Λουίνσορ,
1: ναι,
0: την πλήρη φορολογική του ασυλία. Δεν πληρώνουν φόρους.
1: Αχ, να ήμουν βασίλισσα.
0: Κληρονόμησε, λέει, έτσι την τεράστια περιουσία από τη μακαρίτσα την Ελισάβετ, τη μαμά του, χωρίς να επιβαρυνθεί στο παραμικρό. Δεν πλήρωσε φόρο.
1: Ωρε, μάνα μου.
0: Μεταξύ άλλων, πάντοτε σύμφωνα με τον Guardian, έχει ήδη αρχίσει την εκποίηση του υπορφορβίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο φαντάζεσαι τώρα ότι δεν έχει και άλογα της σειράς.
1: Βέβαια, αφού ήταν τα αγαπημένα της μαμάς.
0: Έτσι,
1: αυτά.
0: Με άλογα αξίας πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Και να έχουν ήδη πωληθεί τα καημένα τα ζώα. Παρότι, λέει, κάποια από αυτά υπήρξαν επίσημα κρατικά δώρα από τον Εμμύρη του Ντουμπάι και τον Αγά Χάν.
1: Διότι ξέρουμε για τα αραβικά άλογα τι, ναι, πράγμα είναι.
0: Αυτά τα δώρα δεν αποτελούν προσωπική περιουσία.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Πηγαίνουν σαν δώρο στη Μεγάλη Βρετανία, στο κράτος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αμέ.
0: Έχουμε και τα πετράδια.
1: Άλλη μόνο, δεν θα είχαμε κοσμήματα.
0: Βεβαίως, πάρα πολλά από την εποχή της βασίλισσας Μέρη, η γιαγιά της Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Η συλλογή κοσμημάτων, λέει, κάποια από τα οποία φόρεσε τελευταία και η Κέιτ Μίντλετον.
1: Ναι.
0: Εκτιμάται πόσο, νομίζεις?
1: Τι να σου πω.
0: 533 εκατομμύρια στερλίνες. Μισό δις.
1: Τι είπε και παραπάνω για τις στερλίνες.
0: Σε κοσμήματα. Και ορισμένα από αυτά τα φόρεσε και η Κέιτ Μίντλετον. Γιατί
1: έτσι,
0: όχι.
1: Σε μια βόλτα, φαντάζομαι.
0: Παρακαλώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ, δύο συνδημήτρια ενός, δεύτερο μέρος με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η επόμενη ώρα, όπως και η προηγούμενη βέβαια, είναι όλη δική σας. Πάμε.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Λόρενς Γκραφ, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το
0: κρατήθηκε,
1: κρατήθηκε.
0: Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά, μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για το πιτσιρικά τον Κινέζο, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο,
1: απειρό και φθηνό,
0: για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά.
1: Πάμε,
0: ρε,
1: πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Μία μαθήτρια λοιπόν από τη Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις και έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε.
0: Τι λέρε.
1: Χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μία μεγάλη επιστημονική έκθεση στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Mm-hmm. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με τον νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα. Δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπο. Σου. Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αυτή την κοπέλα πάντως την πάω πάρα πολύ, τη συμπαθώ.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
0: Και τη θαυμάζω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από τις ταινίες.
1: Μ' αρέσουν οι θέσεις της εμένα πολύ. Όταν μιλάει είναι.
0: Και επειδή okay. το είδα, αναχωρέθηκα και λέω τώρα, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία. Ναι. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Την είδα και εγώ σε κάτι φωτογραφίες. Ναι. Είναι σαν άρρωστη, είναι σαν αποστεωμένη.
0: Κάποιος πολύ κοντινός της.
1: Αδελφός της.
0: Ναι. Αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτός είναι ο αδελφός της, ο
0: ναι,
1: Τέιλορ.
0: Ναι. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατο αυτό το γεγονός. Έτσι. Παράλληλα, λέει, με αυτό που της έτυχε, συνεχίζει να εμπλέκεται. Τι θα γίνει με αυτό.
1: Τι θα
0: το
1: γίνει
0: πράγμα
1: με αυτούς τους δύο, ρε παιδί μου. Έχουν 15, πιο πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι παρά παντρεμένοι.
0: Έχει να πούμε τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, η οποία καλά κρατεί. Με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν πάντοτε σε αντιπαράθεση για τα οικονομικά δεδομένα.
1: Για εκείνο και το εινοποιείο,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Στη Γαλλία. Ναι. Βρε, ας το δώσουν να ξεμπερδεύουν.
0: Λοιπόν, και ναι, όπως είπες και εσύ και οι φωτογραφίες της και λοιπά, δεν είναι μια δύσκολη.
1: Είναι όντως.
0: Ναι. Και είναι κρίμα. Πάντως σκέφτεται, λέει, πάντοτε σύμφωνα με αυτά που είπε, το κοντινό περιβάλλον. Στο περιβάλλον, έτσι πρόσωπο, ότι θέλει να φύγει από τις ΗΠΑ και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο δεν είναι και μικρό.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι και μικρό ήδη.
0: Έτσι. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να τη θαυμάζει κανείς.
1: Τα καλύτερα της εύχομαι.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στη μουσική ενότητα της Τρίτης που έχουμε τα ντουέτα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε?
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό σε beat, όπως λέμε. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ας πούμε έτσι μια προσευχή στο να μην χωρίσουμε, στο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστό.
0: Και μιλάμε με το Just Give Me a Reason,
1: ναι,
0: της Pink.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό, έχει ωραίο βίντεο.
0: Πραγματικά. Featuring Nate Ruiz.
1: Ναι.
0: Ο Nate Ruiz από το πολύ γνωστός.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν και στο αμερικάνικο συγκρότημα τους Fun.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά ήταν, λέει, να το τραγουδήσει μόνη της η Pink. Αλλά εκεί, τέλος πάντων, που ήταν στο στούντιο, έτυχε μέσα στην ομάδα παραγωγής να είναι και ο Ruiz, ο Nate Ruiz, και σκέφτηκε ότι ναι, είναι ένα τραγούδι που θέλει διάλογο, γιατί λέει σε κάποιον δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Μπήκανε μέσα μαζί, και πραγματικά βγήκε αυτό το υπέροχο πράγμα που, τέλος πάντων, έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που δεν τα πήγαινε καλά και με τον άντρα της.
0: Ναι, ήταν η εποχή που δεν τα πήγαινε καλά η Pink με τον άντρα της. Είχαν γραφτεί πολλά,
1: ναι,
0: και με βάση αυτό το ντουέτο με τον Ruiz υπήρχε και ένα μαναφούκι, αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα, ότι ενδεχομένως ο λόγος που δεν τα πάει καλά το ζευγάρι ήταν αυτός.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Τι μαθαίνω με το χαρακτήρα που έχω, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχο βίντεο, πραγματικά, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Κέρδισε το βραβείο MTV Video Music Award για την καλύτερη συνεργασία το 2013.
1: Το θυμάμαι αυτό το,
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Πραγματικά. Και πάμε να το ακούσουμε.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart.

0: Αυτό ήταν. Και αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, δύο ώρο πέρασε και σήμερα, δύο συντιμήτω ενός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας πάντα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής σας, το Μαρά και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να περνάτε όμορφα.
1: Άστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πάρω τη Στέλλα για να ξεκινήσουμε χαρούμενα και ορταστικά τη σημερινή εκπομπή. Τη Eurovision την είδατε, έτσι, αλλά όσοι δεν την είδατε, έχουμε εξασφαλίσει τα 5 καλύτερα τραγούδια για εσάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Part of Stellar που είχαμε την τύχη να δούμε ζωντανά πριν από κάποια χρόνια και εδώ στη χώρα μας το 2017 στην Πλατεία Νερού. Πάντα και φάτος ο αυστριακός Part of Stellar. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Και μάλιστα επειδή η Eurovision έκλεισε 70 χρόνια, εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες από το χθες που ερμήνευσαν ένα medley από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι που βρέθηκε στην 5η θέση, ο Σαλβαντόρε Μάκλ Σορεντίνο, γεννημένος 7 Απριλίου του 1969, αλλά δεν είναι και τόσο μικρός, μεσήλικας θα λέγαμε, άρα είναι παλιά καραβάνα. Γνωστός επαγγελματικά με το όνομα Σαλ Ντα Βίντσι, Ιταλός τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός με αμερικάνικες ρίζες. Το τραγούδι αυτό που είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο φέτος, συγκέντρωσε 281 πόντους και κατέκτησε την 5η θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Per sempre sì.

0: εσύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει από τον ημιτελικό. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σαλδαβίντσι που χάρισε στη χώρα του την πέμπτη θέση. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1964, Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, με νέα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο top 10. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει κερδίσει και πολλά μουσικά βραβεία. Εντυπωσιακή παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με καταπληκτική φωνή. Κατάφερε να βγει τέταρτη με 287 πόντους. Ντέλτα Γκούντρεμ και Eclipse.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερμετ. Είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο με τους Λονδρέζους Γουφάλι, σε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ έχουν ξεχωρίσει δύο κομμάτια, τα οποία τα έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat, το The Sofa και το Just the Two Girls που ακούσαμε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τη δεκαετία του 80. The Midnight και Deep Blue.

Μαγική και ταξιδιάρικη ήχη από τους The Magician. The Magician featuring Alioth, Never Alone. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, αυτά τα ταξίδια είναι ό,τι πρέπει. Έστω και με το μυαλό, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε πραγματικότητα. Και ένα ταξιδάκι με το μυαλό δεν είναι καθόλου με καθόλου κακό. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychology, ο εγκέφαλος μπορεί να θυμάται μια πληροφορία καλύτερα όταν το αφηγείστε σαν παραμύθι, σαν ιστορία δηλαδή. Η αφήγηση λοιπόν μπορεί άνετα μέσα στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό γνωστικό μέσο. Πάμε πίσω στο 1993 και σε μια επιτυχία του Paul Young.

τέσσερις καλοί φίλοι έφτιαξαν γύρω στο 2012 ένα συγκρότημα έτσι για την πλάκα τους και έφτασαν να συνεργάζονται με τεράστια ονόματα όπως αυτό του Nile Rodgers, Ramona Flowers και άλλο ένα flashback μέσα σε αυτό το μισάωρο. Θα μας πάει πίσω στο 1983. Έπρεπε να περάσει όμως ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο hit. Στην αρχή έφτασε στο top 75 των βρετανικών charts, τον Νοέμβριο του 83, δεν μπήκε όμως στο top 40. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου που έμεινε 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ρίχνοντας από την κορυφή το Pipes of Peace του Paul McCartney. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας, το Relax, πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Frankie Goes to Hollywood.

Εντάξει, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν προχώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι όμως που δεν το εμπόδισε να μείνει στο Top 40 για 37 συνεχόμενες εβδομάδες. 35 από τις οποίες συνέπεσαν με την απαγόρευση αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο του BBC. Λόγω των στίχων που θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά σεξουαλικοί. Σήμερα δεν νομίζω να υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι. Άλλες εποχές. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Duran Duran, άλλο ένα συγκρότημα των εφηβικών μας χρόνων. Οι Duran Duran υπάρχουν ακόμα και σήμερα και μας χαρίζουν διάφορες επιτυχίες. Μία από αυτές, Black Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σας, στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και βουτιά στο χρόνο. 1997, από τη χρυσή εποχή της Acid Jazz, η Ιταλή Estone Inc. Time.

Loving You, Richard Ashcroft, το frontman των Verve. Κυκλοφόρησε φέτος νέο προσωπικό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό. Loving You λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον τρόποι που σε διατηρούν σε φόρμα εκτός από το γυμναστήριο. Μια βόλτα με το σκύλο αν έχετε, η κυπουρική, ο χορός, το περπάτημα. Είναι μερικοί τρόποι που σας φτιάχνουν και τη διάθεση, ενώ παράλληλα σας κρατούν και σε φόρμα. Ωστόσο, η πιο αγαπημένη άσκηση που γυμνάζει πραγματικά όλο το σώμα, αλλά και τις αρθρώσεις κυρίως, χωρίς να σας κουράζει, είναι το κολύμπι. Αν κολυμπάτε στη θάλασσα, ειδικά σε πολύ κρύο νερό, είναι ευεργετικό και για την ψυχολογία. Εκτός δηλαδή από την γυμναστική, σας φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το γυμναστικό.

Ιταλή Habitat, ένα δίδυμο από το Μιλάνο συγκεκριμένα, μαζί με τους δικούς μας Playmen, ενθουσιασμοί. Ένα πολύ ενθουσιώδες και ανεβαστικό κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Πριν όμως επιστρέψουμε, θα μεταφερθούμε νοερά στο Μαϊάμι για τα late 80s, εκεί γύρω στο 86 με 87. Η Exposé, ένα γυναικείο γκρουπ ενεργές μέχρι τώρα στη μουσική. Από ό,τι διαβάζω, σήμερα η Exposé αυτή την εποχή βρίσκονται σε περιοδεία. Το Come Go With Me ήταν το ντεμπούτο του single, θα μας πάει πίσω στο 1987, κάπου εκεί. Αυτή η μουσική λέγεται και μουσική του Μαϊάμι, ίσως επειδή έχει αυτό το φρέσκο καλοκαιρινό ήχο. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

υποψήφια για βραβείο Rising Star αλλά και για βρετανικό βραβείο το 2020 ήταν η Joy Elizabeth Anther Crooks, Joy Crooks το καλλιτεχνικό της, γεννημένη 9 Οκτωβρίου

Κάτι μου θυμίζει από τα παλιά, από τα πολύ παλιά όμως. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τι. Πάντως αυτή είναι η συνεργασία των Offenbach, δίδυμο από τη Γαλλία, με τον Nick Waterhouse, Αμερικανό μουσικό από το LA. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι το 2018 και μετά από μια έντονη μέρα είναι λογικό να θέλετε να χαλαρώσετε λίγο πριν πάτε για ύπνο. Τι πιο λογικό λοιπόν να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα για να σας πάρει ο ύπνος όμορφα και ωραία, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς κάτι τέτοιο εφαρμόζουμε το βράδυ. Το πώς αφήνει όμως κανείς ένα βιβλίο πάνω στο κομωδίνο, σύμφωνα με το Feng Shui, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ένα κλειστό βιβλίο αφημένο προς τα πάνω, προσοχή, όχι στίβες βιβλίων, ένα και μοναδικό με σελιδοδείκτη στη σελίδα που έχετε σταματήσει, είναι το ιδανικό για να κάνετε έναν όμορφο ύπνο. Και μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο με ήπιο περιεχόμενο μπορεί να είναι η αποσύνδεση του εγκεφάλου από τις οθόνες και την υπερένταση.

από που πήραν οι Coldplay από τους YouTube. Song of the Future και σας αφήνω με Ringo Starr, Free Your Soul. Ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία, Ringo Starr μαζί με το σαξοφωνίστα Dave Coase και τον José Antonio Rodriguez. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το δύο ώρο που πέρασε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.

0: 8. Παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Και όταν με τη μουσική πάνε όλα καλύτερα, Alphaville Forever Young.

Everywhere με τους Fleetwood Mac. Ασυνήθιστη ζέστη έχουμε στην Ευρώπη που βιώνει ένα κύμα ασυνέστητης και ασυνήθιστης ζέστης για την εποχή, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε υψηλά επίπεδα ήδη μέσα Μαΐου. Συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με μετεωρολόγους, η Ελλάδα δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από τον θόλο θερμότητος που πλήττει την βόρειο-δυτική Ευρώπη. Παρότι οι πρώτες μέρες του Ιουνίου θα φέρουν αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας, δεν αναμένεται να καταγραφούν ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που παρατηρούνται σε περιοχές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιβερικής Χερσονήσου. Επισημαίνεται πως η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης και όχι στο κέντρο ενός επίμονου και ισχυρού αντικυκλονικού θόλου θερμότητας. Topic and Pecky G, sorry papi.

ρώτησαν τον Πολ Μακκάρτνεϊ, Ολίβια Ντίν, Ραϊμίν. Αλλά η καινούργια ηλεκτρική κατάσταση της τεχνολογίας, γενικά από την μπαταρία, έρχεται από την Κίνα, που θα επιτρέψει την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων με αυτονομία έως και 2.000 χιλιόμετρα. Αυτό θα συμβαίνει με τη νέα στερεά κατάσταση της καινούργιας μπαταρίας. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη μπαταρία, η οποία χρησιμοποιεί ανόδους πυρητίου άνθρακα, φέρεται να έχει ξεπεράσει τους 1.100 κύκλους φόρτισης στις δοκιμές που έχουν γίνει. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η τεχνολογία περάσει στο στάδιο της παραγωγής, θα μπορούσε να έχει διάρκεια ζωής έως και 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Τι λένε οι μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Renault, η Volkswagen, η Hyundai που έχουν ανακοινώσει ηλεκτρικά μοντέλα για την ευρωπαϊκή αγορά με τιμή κάτω των 25.000 ευρώ, με σχεδόν 10 τέτοια μοντέλα να αναμένονται ως τα τέλη του 2026. Πριν από 3 χρόνια αυτή η πρόταση θα φαινόταν ανέφικτη, σήμερα είναι γεγονός. Πριν ολοκληρωθεί το 2026, η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία θα έχει αποδείξει επράκτως ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να γίνει προσιτή, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές να επιστρέφουν δυναμικά στις κατηγορίες Α και Β σε τιμές αντίστοιχες της τσέπης του μέσου καταναλωτή. Τι συμβαίνει όμως με την Ελλάδα? Η ελληνική αγορά δεν παρακολουθεί απλώς αυτές τις εξελίξεις, τις βιώνει ήδη.

Νέες οικονομικές επιβαρύνσεις φαίνει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το προσχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί χωρίς δραστικές τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2027, μπαίνουν στη ζωή μας δύο νέα τέλη, τα οποία θα εισπράττονται απευθείας μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις ενδέχεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 150 ευρώ το χρόνο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες έντονες αντιδράσεις από φορείς της αγοράς. Οι νέες ρυθμίσεις εισάγουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες χρεώσεων, οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του κάθε ακινήτου. Τέλος τοπικής ανάπτυξης έρχεται να αντικαταστήσει το γνωστό μας ΤΑΠΟ, τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά με τσιμπημένους συντελεστές. Οι νέοι συντελεστές θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης, έναντι 0,25 έως 0,35 που ισχύουν σήμερα. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα θεσπίζεται για πρώτη φορά και θα αποτελεί απευθείας είσοδο στις περιφέρειες με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, αναπλάσεων και τοπικών παρεμβάσεων, κυρίως σε νησιωτικές ή επιβαρημένες περιοχές. Συνεπώς, η συνολική ετήσια επιβάρυνση για το συγκεκριμένο σπίτι θα κυμανθεί από 67 έως 157 ευρώ στο ανώτερο σενάριο, δηλαδή η νέα χρέωση μπορεί να είναι και έως τριπλάσια σε σχέση με όσα πληρώνει κάθε ιδιοκτήτη σήμερα μέσω του ΤΑΠ. Αυτό το οικονομικό σκέλος στο νομοσχέδιο που ανοίγει ένα πρακτικό ζήτημα που θα αναμένεται να προκαλέσει πονοκέφαλο στις μισθώσεις, καθώς τα τέλη θα ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος, αυτοί συχνά εκδίδονται στο όνομα του νοικιαστή. Αν και ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι είναι υπόχρεος για την πληρωμή ο ιδιοκτήτης, η ταυτόχρονη ίσπραξη μέσω του ρεύματος, ειδικά σε περιπτώσεις πάγιων εντολών εξόφλησης, ενδέχεται να δημιουργήσει τριβές και μπερδέματα ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Πάντως, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτητών Ακινήτων ΠΟΜΙΔΑ ετοιμάζει ήδη τις παρεμβάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ζητώντας τη μείωση των προτινόμενων συντελεστών, καθώς το σχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμα προς ψήφιση στη Βουλή. Μένει να φανεί αν το Υπουργείο θα προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις πριν την οριστική του θεσμοθέτηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. No matter what, no matter what, you...

Ζωή Αρνόλτο μαζί με DJ Μαρτίνος μες στο Φεράνο. Μια ζαφή τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων αποτυπώνει έρευνα του ELK, Ινστιτούτου Έρευνας Λιάνου Εμπορίου, καταναλωτικών αγαθών, αποτέλεσμα κυρίως του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής αλλά και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στο Μάιο του 26 φυσικά με δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων σε σχέση με την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Αναλυτικότερα, η μισή των ερωτηθέντων, 50%, δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι φέτος, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό του 2025 ήταν 52%, ωστόσο το 50% σκοπεύει να κάνει διακοπές, το 34% έστω και περιορισμένες, το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και 2% περισσότερες ημέρες.

To Love Somebody, Holly Hoberston. Αλλάζει ο παγκόσμιος οικονομικός χάρτης στην επόμενη πενταετία, όχι τόσο στην κορυφή όσο στις ισορροπίες που διαμορφώνονται πίσω από αυτήν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναμένεται να παραμείνουν οι δύο αδιαφυσβήτητοι πόλοι της παγκόσμιας οικονομίας έως το 2031. Όμως η άνοδος της Ινδίας στην τρίτη θέση σηματοδοτεί μια νέα μετατόπιση ισχύος προς τις αναδυόμενες αγορές. Αυτές θα είναι 15 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου για το 2031. Η μεγάλη ανατροπή της Ινδίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως αποτυπώνονται στο World Economic Outlook του Απριλίου του 2026, η Ινδία αναμένεται να εξελιχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, αφήνοντας πίσω τη Γερμανία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κατάταξη βασίζεται στο ονομαστικό ΑΕΠ των 15 μεγαλύτερων οικονομιών για τα έτη 2026, 2028 και 2031. Παρότι η ΗΠΑ και η Κίνα παραμένουν στη δική τους κατηγορία, χώρες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και το Μεξικό προβλέπεται να ενισχύσουν τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Την ίδια ώρα η Ρωσία αποτελεί την μοναδική οικονομία της πρώτης δεκαπεντάδας που προβλέπεται να εμφανίσει συρρήκνωση έως το 2031.

I can love you anymore. Ένα όμορφο κομμάτι από την Έλα Γουλέντλι και τον Μόργαν Γουόλεν. Είδος πολυτελείες έχουν γίνει για πολλούς κάποια παραδοσιακά τρόφιμα καλοκαιρινές συνήθειες, όπως είναι τα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση παρακαλώ 15% σε σχέση με πέρσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Φαίνεται πως ο πόλεμος στο Ιράν, τον μπλόκο στα στενά του Ορμούς και η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λειτουργούν ως καταλύτες σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τα μεταφορικά κόστη μέχρι την παραγωγή και τη συσκευασία. Οι αυξήσεις δείχνουν να μην έχουν φρένο και έρχονται να προσθεθούν και μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση, καθώς δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να καταγραφεί αποκλιμάκωση μεταξύ κρίσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ακρίβεια επιβαρύνει σημαντικά την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά. Μάλιστα, από τις αρχές του 2022 μέχρι σήμερα, τα τρόφιμα έχουν ήδη επιβαρυνθεί με ένα επιπλέον καπέλο άνω του 20%. Παράλληλα, στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ, όπως το μοσχαρίσιο κρέας, τα αναψυκτικά, τα αυγά, ο καφές και η σοκολάτα. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο του shrinkflation στα συσκευασμένα προϊόντα, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μακρύνουν, να μικρύνουν τις συσκευασίες, προσφέροντας μικρότερη ποσότητα για την ίδια τιμή.

που έμεινε μόνος του, πάτησε κατά λάθος σκανδάλι καραμπίνας και τραυμάτισε γυναίκα μέτρα μακριά. Ένα πρωτοφανές ατύχημα σημειώθηκε πρόσφατα σε βενζινάδικο της Ντεμπράσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν ένα σκύλος που βρισκόταν μέσα σε ημιφορτηγό πυροβόλησε κατά λάθος με μία καραμπίνα. Η εκπροσωκρότηση του όπλου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν μέσα σε ένα άλλο όχημα αρκετά μακριά, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών αρχών. Αλλά και με την συμφωνία του αστυνομικού τμήματος του Σκοντ Φλαφ, ο σκύλος παρεμπίνε μόνος του μέσα στο όχημα, όπως αναφέρεται, όταν ο ιδιοκτήτης του βγήκε για να μπει σε κατάστημα. Ένας ακόμα επιβάτης που επέβαινε στο μηφορτηγό βγήκε επίσης έξω, αλλά παρέμεινε κοντά στην πόρτα του συνοδηγού. Κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών, ο σκύλος ξεκίνησε να κινείται στον χώρο των πίσω καθισμάτων και ήρθε σε επαφή με μια καραμπίνα που ήταν αποθηκευμένη εκεί. Όπως επεσήμαναν οι αρχές, το πυροβόλο όπλο έφερε ζωντανό φυσίγγιο στην θαλάμη και εκπισοκρότησε όταν ο σκύλος πάτησε τη σκανδάλη. Τα σκάγια από την καραμπίνα διαπέρασαν την προστινή πόρτα του συνοδηγού, βγήκαν εκτός του πάρκινγκ του βενζινάδικου και πέτυχαν μια γυναίκα η οποία ήταν σταματημένη σε ένα κοντινό φανάρι, αρκετά μακριά, αναφέρει το Fox News. Η αστυνομία δήλωσε ότι ένα σκάγι από το όπλο έπληξε το πάνω μέρος του δεξιού της χεριού, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου της. Τα τραύματά της δεν θεωρήθηκαν απολυτικά για τη ζωή της και ένα μέλος της οικογένειάς της την μετέφερε σε τοπικό νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας άλλος τραυματισμός.

Επιβεβαιώνεται η ταξιδιωτική κίνηση για το τρίμηνο που έρχεται και παραμένει αντεκτική παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να ασκεί η ενεργειακή κρίση στα διαθέσιμα εισοδήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση που διανεμήθηκε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, οι μέσες πληρότητες για την περίοδο από 28 του Μάη ως 2 Ιουνίου διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 80% σε δίκτυο εξωτερικού και το 75% σε δίκτυο εσωτερικού. Οι πιο δημοφιλείς πτήσεις είναι μια εικόνα που έρχεται και αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συγκριθεί με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς καταδεικνύει ότι η επιθυμία για ταξίδια όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά ενισχύεται, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να συνεχίζουν να επενδύουν σε αποδράσεις μικρής διάρκειας. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης, όπου στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα ξεχωρίζουν προορισμοί όπως το Ελσίνκι, η Λισαβόνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ, επιβεβαιώνοντας σε στροφή το City Break προορισμού της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Στο εσωτερικό δίκτυο από την Αθήνα, η ζήτηση συγκεντρώνεται κυρίως σε νησιωτικούς και θερινούς προορισμούς, με την Ικαρία, τη Σκιάθο, τα Χανιά και την Πάρο να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις, όπου η παρουσία των Ιωαννίνων σε σχετική λίστα υποδηλώνει και τη διατήρηση ενδιαφέροντος για επιρροτικούς προορισμούς μικρής απόστασης. Αντίστοιχη είναι η εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου στο δίκτυο εξωτερικού κυριαρχούν προορισμοί όπως η Λάρνακα, η Βαρκελόνη, το Παρίσι, η Ρώμη και οι Βρυξέλλες, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Μύκονος και τα Χανιά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαβμούς Κελσίου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intermed ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 12.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2. Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Hard. Και άστο εδώ. Hard. 94,2.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.